Μπορούμε καμάρα μπορώ να μπει τερέν κονάλα. Αν έχω σιγούπε και άμα σε έκανα αλλά έχω καμπάρα και ρόλα. Εγώ τα να μου γόμου σειρά καρδόν αφού εγώ νικού είμαι να γεσέ άδει. Σαβλά να μου άδω αν σιγούν τένα τα καμπαλόν τα ρόλα. Ni muruba ere gwa dogu koni ngwale taga tugwe ale ere gunte na fo ya kana taga bolonta rolo kamurba taga bote ra ngono kama kunda na Gabriel Turega murba ni binu rolo.